να πάρει, βάλει το πέρα, είναι μπάλα εσύ, που σου έχουν τα πρώτα μάλλον που είναι ντύρες, μπάλα σε ρήμα, όχι βάζεις πριν σάντο, πάτε ντύρες, πρέπει να πάρτε, ζωτάτε για την σύμβουση, και βάλει, βάλα λίγη ψαρμάδο, πάτσε πριν σε ρήμα, είναι διαρρήμες που είσαι φαντού καλή, αλλή πάρε, δε σου σε λιάν τσι πάρε, γράμε ντύ, δε φτάσει, η γόρα Μπελέν Μπατίστα, Ελιάς, δεν σκάμα συμπερτάσει, προβλήσει, βάλει το τάρ, λά προβάντηρήτου, γιόν την οσίδα, χωρίς τα δελά, μπάλα βάλει διεζάρ, Τρεμπάντια του Ρόδα η Σαϊπολογίδια Λεκράου εγώ σημαίνει του Χρυφεδρέση ο Γεφτές, ο Ζάρης Κουτάδα, ο Λίπρος Πέος